0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
2: Καταρχάς, η πολύ όμορφη Μελίνα μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έλα!

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά

Πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

0: Η ώρα στον Παλμού 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Πάλι.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Πέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

0: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101.1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

λογική σε αυτό που ζήσαμε μαζί. Πώς να αντέξει ένα κορμί

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ. Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πει.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία. Εδώ. Μουσική. Εδώ. Οικός. Εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Bioten Micellar Water και αποσμητικά νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Axe, Ultrex, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούριο.

0: παιχνίδια.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
0: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
1: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
0: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
1: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
0: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
7: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Σειρά. Ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Στην Interbetten το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interbetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε και σήμερα.
1: Καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, ξέρω κι εγώ. Μπορεί. Τι να σου πω, μπορεί, δεν ξέρω.
1: Σε παρακαλώ.
0: Σε μια άλλη εποχή θα ήταν σίγουρα καλύτερα τα πράγματα.
1: Σε μια άλλη εποχή, αγάπη μου, ήταν γαλακτομπούρικο ολόκληρο.
0: Τι σου, ναι, τι σου ξημερώνει. Α, τώρα έγινε γαλακτομπούρικο. Πριν από 10-20 χρόνια όμως, έτσι δεν ήταν. Ήμασταν στις χαρές εκεί, στις γλυκές. Καταλαβες. Αχ, αυτό λέω και εγώ. 25 Σεπτέμβρη.
1: Ωραία, ξεκινάμε την Παρασκευή.
0: 25 Σεπτέμβρη.
1: 25 Σεπτέμβρη και έχουμε γιορτή. Σήμερα γιορτάζει η Εφροσύνη.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών.
0: Είναι και αυτό, που το πας.
1: Γιορτάζουμε φαρμακοποίηση μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και μια κοπέλα η οποία έχει έρθει από τα ξένα.
1: Ναι.
0: Έλεγε τις προηγούμενες μέρες ότι ο φαρμακοποιός της μοιάζει ένας μικρός γιατρός που δίνει συμβουλές και σε βοηθάει σε αρκετά προβλήματα υγείας. Έτσι έλεγε.
1: Ναι.
0: Ότι αυτή η βοήθεια υπήρχε στους γιατρούς της χώρας εκείνης, της Νορβηγίας, αν δεν κάνω λάθος.
1: Μάλιστα. Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες και σήμερα. Έτσι, καθιερώνουμε τις Παρασκευές, είπαμε. Σήμερα έτσι ένα ταξιδιωτικό μήνυ, έτσι. Λίγο να ταξιδέψουμε γενικά.
1: Τούλα, τέλος πάντων.
0: Να σας πούμε, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι. Εάν έχεις 5 φράγκα, έτσι, σκέψου τις γιορτές ή την 28 Οκτωβρίου. Υπάρχουν και αυτά τα μέρη, τα ωραία, τα μαγικά.
1: Κοίτα, το ταξιδάκι, το ταξιδάκι που θα μοιραστώ εγώ σήμερα δεν είναι για 28. Θέλει περισσότερες μέρες.
0: Εντάξει, okay. Να μπορώ να κολλήσεις. Είναι Τετάρτη.
1: Άμα κολλήσεις, κάτι γίνεται.
0: Τετάρτη νομίζω ότι είναι 28. Νομίζω. Θα το δούμε. Λοιπόν, μείνετε εδώ 2 ώρες, θα περάσουμε καλά.

0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, έχουμε έτσι μια οδηγία που δόθηκε από υποδιευθύντρια σε σχολείο στην Ιταλία. Mm-hmm. Εξωτερικό δελτίο, όπως καταλαβαίνεις. Η οποία έτσι υποδιευθύντρια ζήτησε από τις μαθήτριες να μην φορούν κοντές φούστες. Mm-hmm. Τονίζοντας ότι υπάρχει πιθανότητα να τραβήξουν την προσοχή του καθηγητή.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να υπάρχει σεμνότης.
1: Βρε σεμνότης να υπάρχει.
0: Και σοβαρότης.
1: Αλλά να μην γυρνάς και να λες ότι μη φοράς την κοντή φούστα γιατί θα γυρίσει να σε κοιτάξει ο καθηγητής.
0: Γιατί δεν θα φοράς τη φούστα? Για ποιο λόγο? Για πες με ένα λόγο.
1: Γιατί είναι το σχολείο και...
0: Και okay, θα σε κοιτάξει ο καθηγητής.
1: Όχι, θα πρέπει να έχεις μία λίγο πιο... Όχι, μπορεί να ξελογιάσεις τους μαθητές, δεν κατάλαβα.
0: Εντάξει, ακόμα χειρότερα.
1: Μπορεί να κάθεσαι εκείνη την ώρα στο μάθημα, ας πούμε, και να... οι συμμαθητές σου να κοιτάνε τα πόδια σου, ας πούμε, να μην κοιτάνε τη...
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Τι εννοείς ακόμα χειρότερο?
0: Δεν πρέπει να συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Να κοιτάνε τα πόδια σου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Την ώρα του μαθήματος όχι. Ας τα κοιτάξουν μετά.
0: Μετά,
1: αυτό σου λέει, αλλά δεν γίνεται να λες σαν αιτιολογία ότι όχι γιατί θα σας κοιτάνε οι καθηγητές.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει.
0: Ό,τι νομίζεις εσύ, μπορεί να το λες και αυτό.
1: Αλλά να σου πω, προ λίγου καιρού δεν ήταν που λέγαμε για τη Γαλλία για μια κοπέλα που δεν την άφησε να μπει στο μουσείο γιατί ήταν μεγάλο το ντεκολτέ της.
0: Είδες. Εντάξει, το έχουν παρακάνει κιόλας μερικές, θα έλεγα. Εντάξει. Κορίτσια και αγόρια, ειδικά κορίτσια, όταν αποφασίσουμε να κυκλοφορούμε γυμνοί σε αυτόν τον κόσμο, θα σας ενημερώσουμε με έκτακτο δελτίο ειδήσεων. Από βγάζουν σταθμοί, πέθανε 93χρονος από κορονοϊό. Mm-hmm. Κόβουμε το πρόγραμμα έτσι. Θα κόψουμε το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε ότι μπορούμε να κυκλοφορούμε γυμνοί με το βρακί μας.
1: Εξαιρετικό.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Κόσμος Κατραμάδος και...
1: Με ξέχασε,
0: παιδιά.
1: Αυτό ήταν.
0: Α, ναι.
1: Αυτό ήταν, με ξέχασε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, βάζετε τα ονόματά μας με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook και στο Instagram και είμαστε εκεί να μας βρείτε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε μουσικές. Αμέσως μετά διάλειμμα, διαφημίσεις.
1: Και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Έχουμε πολύ σεξ, πολύ όμως.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 25 του Σεπτέμβρη.
1: Και είναι εκείνη η στιγμή που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Επιβολή. Εδώ. Κοσμάς Κατρεμάδος. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Τι συνέβη σαν σήμερα λοιπόν σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόντουσαν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Το 1833 με διάταγμα της Αντιβασιλείας αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. 1926, ο Χένρι Φόρντ ανακοινώνει στο προσωπικό της αυτοκινητοβιομηχανίας του την απόφασή του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. 1976, το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 25 Σεπτέμβρη.

0: ζούμε έναν τόσο όμορφο Σεπτέμβρη, θα έλεγα. Mm-hmm. Χρόνια είχα να ζήσω τέτοιο Σεπτέμβρη. Έτσι. Τόσο ερωτικό.
1: Δεν το νιώθεις έτσι τόσο διαφορετικό.
0: Love is in the air. Γενικότερα.
1: Το λες και έτσι.
0: Έρχονται και τα μηνύματα. Τι έχεις να μας πεις?
1: Τι έχω να σας πω?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, είναι η εποχή που δίνονται κάποια βραβεία, τα οποία λέγονται βραβεία IG.
0: Πολλά βραβεία, κοιτάει μην δόθηκαν.
1: Τα βραβεία IG όμως,
0: ναι,
1: είναι εναλλακτικά και χαρακτηρίζονται και ως Νόμπελ του τρελού επιστήμονα.
0: Ωραία.
1: Και γίνεται η απονομή σε τελετή στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Τον είπα.
0: Τέλεια.
1: Πρόκειται, λέει, για βραβεία που αναδεικνύουν χιουμοριστικές, απρόσμενες ή και άχρηστες ανακαλύψεις. Οι οποίες όμως δεν πάγουν να προωθούν το πνεύμα της επιστημονικής αναζήτησης.
0: Έτσι, πάντα. Πάντα τέτοια.
1: Λοιπόν, έτσι θες να σου πω έτσι μερικά.
0: Ποιος πήρε το βραβείο, θέλω να μου πεις. Το κεντρικό, μεγάλο βραβείο. Ποιος το πήρε? Έχουμε κάτι τέτοιο, να δούμε. Αποκλείται να μην λένε το πρώτο βραβείο, ας πούμε.
1: Έχει βραβεία φυσικής, οικονομικών, ψυχολογίας, τα έχει ξεχωριστά.
0: Okay, okay.
1: Λοιπόν, το βραβείο φυσικής δόθηκε σε μία έρευνα για το σχήμα που παίρνουν τα σχουλίκια στο χώμα όταν υποβάλλονται σε δονήσεις υψηλής συχνότητας.
0: Ωραία.
1: Το βραβείο
0: το έχω.
1: Οικονομικών,
0: ναι,
1: πήρε μία έρευνα που βρήκε ότι τα γαλλικά φιλιά στο στόμα είναι συχνότερα μεταξύ συντρόφων σε περιοχές με μεγάλη ανισότητα εισοδημάτων.
0: Μάλιστα. Το γαλλικό φιλί δίνεται μεταξύ πλουσίου και φτωχού, ας πούμε.
1: Εκεί που υπάρχουν μεγαλύτερες ανισότητες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Το βραβείο ψυχολογίας δόθηκε σε ερευνητές που ανακάλυψαν έναν τρόπο να εντοπίζουν τους ναρκισσιστές ολκής από τα φρύδια τους.
0: Το άκουσες σωστά, από τα φρύδια τους.
1: Ναι.
0: Okay, ναι.
1: Το βραβείο εντομολογίας δόθηκε σε επιστήμονα που βρήκε ότι ακόμα και έμπειροι εντομολόγοι εξακολουθούν να πάσχουν από αραχνοφοβία. Mm-hmm. Το βραβείο management απονεμήθηκε σε 5 επαγγελματίες Κινέζους εκτελεστές που ανέθεσαν ο ένας τον άλλο υπεργολαβικά ένα θανατηφόρο χτύπημα και τελικά η δουλειά δεν έγινε από κανέναν. Και βραβείο
0: αυτό είναι,
1: πήρε
0: όμως
1: επίσης.
0: Δεν ήθελε κανένας να σκοτώσει.
1: Ένας επιστήμονας, ο οποίος έφτιαξε μαχαίρι από τα παγωμένα κόπρανά του.

Λοιπόν, αυτά τα βραβεία που έλεγες προηγουμένως πρέπει να τα διαβάζουμε κάθε χρόνο, νομίζω. Mm-hmm. Έτσι ξεχωρίζουν. Έτσι, όπως επίσης ίσως να βρίσκαμε και τους υποψήφιους για αυτές τις θέσεις. Θα έχει ένα ενδιαφέρον.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
1: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
1: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
1: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλας.

0: Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
1: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στη δεύτερη ώρα για σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι, και είπαμε από σήμερα έτσι να ξεκινήσουμε να σας ταξιδεύουμε λίγο εκτός Ελλάδας.
1: Με μεγάλη μας χαρά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, σε μέρη τα οποία μπορείτε να πάτε, έτσι, είτε 28 Οκτωβρίου που πέφτει, είπαμε, Τετάρτη, που θα κολλήσεις μια Πέμπτη Παρασκευή.
1: Θέλεις και Σαββατοκύριακο.
0: Αυτό σου λέω. Κολλάς και το Σαββατοκύριακο, δεν δουλεύεις. Mm. Καταλάβες. Λοιπόν, γι' αυτό λέω κολλάς Πέμπτη Παρασκευή ή, εν πάση περιπτώσει, πας μετά και το κανονίζεις για Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά κτλ. Λοιπόν, πού πάμε σήμερα?
1: Λοιπόν, βασικός λόγος που επέλεξα αυτό το ταξίδι είναι γιατί μ' αρέσει να μιλάω μέσα από προσωπικές εμπειρίες και θα μιλήσω για ένα ταξίδι στη Στοκχόλμη.
0: Oh.
1: Πρωτεύουσα τη Σουηδία. Θα σε πάω λίγο μακριά.
0: Σουηδία
1: γίναμε. Λοιπόν, η Στοκχόλμη είναι τοποθετημένη πάνω σε 14 νησιά, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους είτε με γέφυρες είτε με καραβάκια. Mm-hmm. Μικρά καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές. Mm-hmm. Με πολύ τακτικά δρομολόγια.
0: Έχει πολλά νησιά δηλαδή.
1: Ναι, είναι νησάκια ενωμένα.
0: Ναι.
1: Περνάς γέφυρες και πας από το ένα νησάκι στο άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από τα βασικά αξιοθέατα που ειδικά, ας πούμε, και τα Χριστούγεννα είναι ακόμα πιο μαγική η ατμόσφαιρα, είναι η ιστορική παλαιά πόλη που λέγεται Γκάμλασταν.
0: Mm-hmm.
1: Στη γραφική πλατεία Στόρτοργκέτ στείνεται έτσι η πιο παλιά και κλασική χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, με αυτά τα ξύλινα σπιτάκια που έχουμε δει, που πουλάνε διάφορα σουηδικά χειροτεχνήματα, αρτοσκευάσματα έτσι γλυκά, ζεστό κρασί, βεβαίως, βεβαίως, μην το ξεχνάμε το ζεστό κρασί.
0: Ζεστό το κρασί στους δρόμους, ας πούμε.
1: Ναι, και σε αυτά τα σπιτάκια τα ξύλινα.
0: Αυτό στη Γερμανία το λέγανε Glühwein, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Αχ, τώρα μου διαφεύγει.
0: Νομίζω ότι και εδώ το λένε έτσι, εντωμεταξύ.
1: Glögg. Κάπως έτσι το λένε στη Σουηδία. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, αν θέλετε να πείτε ευχαριστώ, είναι τακ. Για να πεις ευχαριστώ, τακ.
0: Τακ τουκ.
1: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Βέβαια, θα πρέπει αναλόγως το πότε θα πάτε να ελέγξετε λίγο και τις ώρες που διαρκεί η μέρα, γιατί είναι σαφώς λιγότερες ώρες.
0: Mm-hmm,
1: mm-hmm. Υπάρχει επισκέψιμο, όχι όλη η χώρη του βεβαίως, το βασιλικό ανάκτορο, το οποίο επίσης βρίσκεται στην καρδιά της Γκάμλασταν, που μπορείς να μπεις να δεις διάφορους χώρους του, να δεις κάποιες αμφιέσεις, να δεις κοσμήματα, να δεις την αλλαγή της φρουράς που γίνεται απ' έξω.
0: Θυμάσαι πόση ώρα κάνει το αεροπλάνο? Γιατί με αυτοκίνητο δεν θα πας.
1: Ναι, το αεροπλάνο έχει να κάνει αναλόγως με το πόσες στάσεις θα κάνει. Η συνηθέστερη διαδρομή.
0: Το απευθείας.
1: Εγώ έχω πάει με στάση.
0: Okay.
1: Έχω πάει με στάση, αλλά υπάρχουν και στάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Είναι του μισάωρου, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν χάνεις πολύ χρόνο με τα πηγενέλα. Επίσης ενδιαφέρον έχει, σε περίπτωση που την επισκεφτείτε, να πάτε να δείτε το περίφημο ναυάγιο του πολεμικού πλοίου Βάσα, που στεγάζεται στο ομώνυμο μουσείο, στο μουσιακό νησί Τζουγκάρντεν, τώρα δεν ξέρω να το λέω και σωστά με την προφορά, όπου, παιδιά, αυτό είναι ένα ολόκληρο πλοίο, το οποίο βυθίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι τον Αύγουστο του 1628, λίγα μέτρα από το λιμάνι της Στοκχόλμης. Παρέμεινε στο βυθό για 333 χρόνια και ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τεράστιο ξύλινο καράβι ανελκύστηκε σχεδόν ανέπαφο είναι γιατί τα νερά ήταν παγωμένα και υφάλμηρα και δεν επέτρεψαν στο ξύλο να καταστραφεί από οργανισμούς.
0: Έχουμε να δούμε πολλά.
1: Μπορείς να δεις, μιλάμε για ένα πλοίο που το 95% είναι όπως ήταν τότε, το 1628.
0: Έχουμε μέσα στο στούντιο ένα μικρό τοξότη και δεν το ξέραμε, κρυφό βέβαια, έτσι, γιατί μόλις της είπα, ξέφυγε τελείως το χρόνο, μιλάει
1: καλέ,
0: για τα πάστα.
1: Ναι, έχω να σου πω πράγματα.
0: Θα μου τα πεις την άλλη εβδομάδα, τέλος. Αυτό είναι, ταξιδέψαμε σήμερα.

0: Αυτό που θαυμάζω όλη αυτή την ώρα που εσείς δεν βλέπετε, γιατί είστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, είναι το πώς εκλαμβάνει έτσι όλα αυτά τα στοιχεία ως νέα μαμά η Εύη, που τα βλέπει να έρχονται μπροστά της.
1: Τον τρόμο στα μάτια μου.
0: Σαν ένα τείχος που τρέχει με ένα αυτοκίνητο και ξέρει ότι θα πέσει πάνω στον τείχο. Έτσι, και απλά δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.
1: Είναι το παθητικό που περιμένει να συμβεί.
0: Είναι απλά που περιμένει να συμβεί. Κατάλαβες, έχει πλάκα αυτό. Έχει πλάκα.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που γελάς με τον τρόμο μου και την απάθεια
0: μου. Τα έχω περάσει κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι. Έτσι, ακροατές και ακροάτριες. Εννοείται αυτό.
1: Λοιπόν, έχω κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο, εξωτερικό δελτίο πάλι. Μας έρχεται από την Ταϊλάνδη.
0: Πολύ μακριά.
1: Οι υπάλληλοι πάρκου, εθνικού πάρκου της Ταϊλάνδης, ταχυδρομούν, λέει, στους επισκέπτες ό,τι άφησαν πίσω τους. Και μιλάμε για σκουπίδια.
0: Α, για σκουπίδια. Κρίμα, δεν έπρεπε να ταχυδρομήσουν κάτι αξίας, κάτι, ξέρω
1: εγώ. Οι αρχές του δημοφιλέστατου πάρκου Khao Yai, αν το λέω σωστά, κοντά στην Μπανγκόνγκ, έχουν ξεκινήσει να στέλνουν σκουπιδοπακέτα στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.
0: Και πού ξέρουν τώρα ποιος τα πέταξε τα σκουπίδια, και εσύ έφαγες μια τυρόπιτα, λέει το όνομά σου.
1: Οι αρχές του πάρκου υποχρεώνουν τους επισκέπτες να συμπληρώσουν μια φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία.
0: Αυτό εντάξει, οκ, ξέρεις.
1: Ούτως ώστε να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός τους.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρεις το σκουπίδι ποιος το πέταξε. Να μου πεις, κάθονται με τις κάμερες και βλέπουν ποιος πέταξε σκουπίδια.
1: Μπορεί, είναι φύλακες, μπορεί να βρίσκονται εκεί.
0: Συγγνώμη, δηλαδή ο φύλακας δεν λέει μαζέψτε το κοκάτο, αλλά το στέλνει πίσω, μετά κάνει ολόκληρη διαδικασία με χρήματα να το στείλει.
1: Και μάλιστα. Στην Ταϊλάνδη το να πετάξει σκουπίδια σε προστατευόμενα πάρκα έχει πρόστιμο και φτάνει μέχρι και φυλάκιση 5 ετών.
0: Έτσι. Για βιασμούς, όχι. Για πορνεία κάτω το 18, σε ανήλικα, όχι. Έχει τουρισμό όμως.
1: Έτσι.
0: Τα σκουπίδια τους μάραναν με τα 50 χρόνια. Να, αυτά έβλεπα τώρα τις προάλλες. Έτσι που ένας, δεν ξέρω από την Κρήτη ήταν, πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο. Έτσι. Και τον πιάσανε μετά, γιατί αυτός την είχε κάνει μαύρη στο ξύλο. Έτσι, και είναι σε φυλακή. Μπήκε φυλακή ο άνθρωπος, νομίζω. Είναι σε αυτή την φάση. Αυτά να τα ακούτε εσείς. Έτσι, που αφήνετε να σας χτυπάνε και όλα καλά και όλα ωραία, ή τους δικαστές που τους βγάζουν όλους αυτούς σε αναστολή και είναι έξω ενώ χτυπάνε τις γυναίκες τους 1, 2, 3, 5, 10 φορές και κυκλοφορούν έτσι ανύποπτοι. Δεν ξέρεις ποιον έχεις δίπλα σου, δηλαδή. Ευτυχώς σε άλλα μέρη της Ελλάδας έτσι δεν γίνεται, σε όλα τα μέρη, ας πούμε, να μην διώκεσαι. Ευτυχώς διώκεσαι.
1: Πάντως, αν παραλάβεις πακέτο.
0: Πολύ ξύλο. Με σκουπίδια.
1: Κάτι θα έχει πάει λάθος.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια.
1: Σε σένα.
0: Σε σένα που πέταξες τα σκουπίδια, λέω. Καταλαβες. Εγώ δεν είναι δικά μου αυτά τα σκουπίδια, δεν ξέρω τίποτα.
1: Τι δικά μου είναι. Σας παρακαλώ, εγώ δεν πετάω ποτέ σκουπίδια έξω.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Mm-hmm. Έτσι, για να φύγουμε εμείς μετά, να πάμε για Σαββατοκύριακο, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, να βρούμε ειδήσεις, να δούμε τα ζώδια, έτσι ώστε τη Δευτέρα να σας έρθουμε εδώ έτοιμοι. Έτσι, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στο Instagram και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μας βρίσκεται, εκεί τα λέμε όλα.
1: Εκεί μιλάμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Το Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Εσύ ως.
1: Εντάξει, ξέρω ότι τώρα πάμε για Σαββατοκύριακο, δεν είμαστε σε τέτοια διάθεση, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω
0: τι,
1: αυτό.
0: Τι θα πεις, κάτι άσχημο, δηλαδή, κάτι δύστροπο.
1: Έχω μια είδηση που μας έρχεται από την Μποτσουάνα.
0: Τι γίνεται εκεί στην Μποτσουάνα, πες μου. Τι κάνουν
1: έχουμε
0: αυτοί.
1: Έχουμε πολλούς μυστηριώδεις θανάτους ελεφάντων.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Η πρώτη 169. Έχουμε και συνέχεια.
0: Ναι.
1: Βρέθηκαν στις αρχές Μαΐου. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή είναι στους 330.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ. Okay.
1: Το μόνο κοινό στοιχείο που έχουν είναι ότι το 70% των νεκρών ελεφάντων εντοπίστηκαν κοντά σε πηγές νερού. Και φαίνεται να ευθύνεται για το θάνατό τους, να ευθύνονται για το θάνατό τους κάποια κυανοβακτήρια. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από κάποιο άγνωστο παθογόνο οργανισμό ή από κυάνιο, ένα δηλητήριο που χρησιμοποιούν συχνά οι ελεφροθύρες. Πάντως εντάξει, 330 νεκροί ελέφαντες από το Μάιο μέχρι τώρα δεν είναι μικρός αριθμός.
0: Όχι. Και γιατί να είναι δηλαδή, και 30 δεν θα πρέπει να είναι, δηλαδή.
1: Προφανώς,
0: τι είναι αυτό,
1: ναι.
0: Τώρα. Μήπως ξέρουν ότι εφόσον θα υπάρχουν νεκροί ελέφαντες, πού θα πάνε όλα αυτά, ξέρω και εγώ, ξέρεις, τα κόκαλα, τα κέρατα, όλα αυτά που έχουν τέλος πάντων. Κάπου θα πάνε όλα αυτά. Το ελεφαντόδοντο δηλαδή. Ξέρουν ότι λίγο πολύ δεν θα θαυτούν, ή και να θαυτούν θα πάνε να τα ξεθάψουν μετά, ποιος ξέρει. Τους λέει δεν μας αφήνεται να τα σκοτώσουμε, θα πεθάνουμε με άλλο τρόπο και να. Θα τα πάρουμε. Μπορεί να παίζει και αυτό.
1: Με
0: αυτά τα ευχάριστα, έτσι πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για λίγο ακόμα.

0: Λοιπόν, Κοσμά,
1: ναι.
0: Θυμάσαι που μου έλεγες για μια ταινία που είναι ένα αεροπλάνο που πετάει και δεν προσγειώνεται ποτέ?
1: Δεν είναι ταινία, είναι σειρά.
0: Μια σειρά.
1: Είναι
0: στην Αυστραλία, ακόμα τα φιλιά μας, ναι, στη μακρινή Αυστραλία.
1: Ναι, τα φιλιά μας, ναι.
0: Μια αεροπορική εταιρεία λανσάρισε την πτήση για το πουθενά και ξεπούλησε σε 10 λεπτά.
1: Αυτό είναι.
0: Τελικά αξία πήγε, έχει το ταξίδι στους εφέρες και όχι ο προορισμός.
1: Αλίμονο, τι λες τώρα?
0: Δεν προσγειώνεσαι κάπου.
1: Mm-hmm.
0: Δεν κατεβαίνεις κάπου.
1: Mm-hmm.
0: Απλά ταξιδεύεις.
1: Να.
0: Η πτήση QF787 θα απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Σίδνεϊ στις 10 Οκτώβρη και θα επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ 7 ώρες αργότερα, έχοντας κάνει μία βόλτα πάνω από αξιοθέατα, από υφάλους.
1: Εντάξει τώρα, δεν έχει καμία σχέση όμως.
0: Είναι
1: με το...
0: πτήση στο πουθενά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η πτήση στο πουθενά έχει κόστος από 787 έως 3.787 δολάρια Αυστραλίας.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Τι να πω. Άμα δεν σε πάει πουθενά, δεν ξέρω τι αξία έχει όλο αυτό. Ειδικά για αυτούς που κάθονται από τη μέσα μεριά και δεν έχουν τέτοιο, όπως το λένε, παραθυράκι, να βλέπουν τουλάχιστον και κάτι της.
0: Σύμφωνα με την έξω εταιρεία, λέει, ναι, ότι δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις εν πτήση.
1: Με τόσα λεφτά.
0: Και μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνουν και ένα διάσημο συνεπιβάτη.
1: Αυτά είναι. Τι κάνουν οι αεροπορικές εταιρείες για να ζήσουν σε δύσκολες εποχές, λέω εγώ.
0: Δεν μπορώ να βρεθούμε αύριο γιατί πετάω. Έτσι. Α, για πού πετάς? Για πουθενά.
1: Ναι.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

Bali, Bali, Bali.

0: Υπήρξαν ευκαιρίες σε μένα και σκεφτόμουν, λέω, να πάρεις. Υπήρχαν φτηνές πτήσεις εντός Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Λες να πάρεις τώρα το αεροπλάνο, να πας εκεί και αύριο να γυρίσεις. Ας πούμε, να σου κοστίσει φτηνά. Δεν το διακινδυνεύεις όμως. Όχι για να μην κολλήσεις, αλλά όλη αυτή η διαδικασία να περιμένεις, να σε εξετάσουνε, να μείνεις σε καραντίνα ίσως, να βρεθεί κανένας μέσα στο αεροπλάνο και να πρέπει να σε τραβολογάνε δεξιά και αριστερά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λες, άστο μεγάλε, άστο μεγάλε, μη βρεθώ σε κάνα τέτοιο λαχείο. Τα άλλα τα λαχεία θέλουμε, όχι αυτά. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα, αυτό ήτανε. Έτσι, εκεί που είσαι, εκεί που δουλεύεις, που είσαι μέσα στο σπίτι, μαγειρεύεις, που είσαι στο αυτοκίνητο, οδηγείς. Εμείς εδώ είμαστε. Έτσι, και την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, εδώ θα είμαστε με ζώδια.
1: Βεβαίως.
0: Έχει εδώ.
1: Μέχρι τότε λοιπόν, γιατί ναι, θα έχουμε και πολλές αλλαγές. Εδώ αλλάζει και μήνα την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Αν γενικά διάφορα διαβάζω. Τι να σου πω, τα έχω διαβάσει τόσες φορές, δεν τα ξαναλέω δηλαδή. Λοιπόν, τα φιλιά μας, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Να
0: έτσι, τελευταίο υπέροχα. Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Έτσι, δόξα σου ο Θεός. Λοιπόν, και εμείς τα λέμε τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.
1: Πολλά φιλιά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.

0: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, υγρά πιάτων Fairy Max Power μόνο 2,33. Αφρόλουτρα Palm Olive 650 ml μόνο 2,68. Μαλακτικά σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,53. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Colgate, Palm Olive, σουπλίν, Azax, Sanex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Νέο γυναικείο σποτ στην Go! Locker for Hair! Το αγαπημένο σου σποτ για shopping! Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
3: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και έφτασε η Παρασκευούλα, πάει εβδομαδούλα, 25 Σεπτεμβρίου και είμαστε μία μέρα πριν από τη μεγάλη, μεγαλειώδη συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ, στην Αθήνα. Και άντε κάπως έτσι να ξεκινήσουμε, εφόσον την συναυλία θα την ανοίξει ο RG, ο παγκοσμίου φήμης Έλληνας DJ, ο οποίος ήταν και ο παραγωγός του προηγούμενου single της Άννας Βύση. Πάμε έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε δυναμικά όλο πιο πάνω και όλο πιο πάνω να ανέβουμε αυτό το δίωρο. Φύγαμε!

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Αυτός ήταν και ο Νίνο. Είμαι ένας άλλος, ζω σε παράνοια. Τον εαυτό μου βρίσκω σπάνια. 2019 ήταν η διασκευή που ο Νίνο ξανακυκλοφόρησε την δική του τεράστια επιτυχία που του είχε γράψει ο Ανδρέας Λάμπρου πριν από πολλά χρόνια. Λοιπόν, να έχουμε μια υπέροχη ημέρα σήμερα, ολόκληρη, και πάμε να συνεχίσουμε έτσι δυναμικά, γιατί με πολύ δυναμικό beat μπήκαμε, με αναβίση Άρτζη, Νίνο και Φωτιά στη νύχτα από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Παρασκευή είναι, ελπίζω να έχετε κάνει τα σχέδιά σας για το Σαββατοκύριακο. Η εβδομάδα πέρασε τηλεοπτικά και θέλω να την κουβεντιάσουμε και λίγο. Αν είδατε, αν σας άρεσε κάτι, αν δεν σας άρεσε τίποτα τέλος πάντων, και αυτό θεμητό είναι. Οπότε πάμε να τα πούμε, πάμε να ανταλλάξουμε απόψεις και κυρίως πάμε να περάσουμε ένα δίωρο μουσικό πολύ ωραίο. Εγώ θέλω να χαλαρώνετε και να περνάτε καλά. Όχι να σας μαυρίζω την ψυχούλα. Άσχετα που υπάρχουν και μερικές ημέρες που κάποια θέματα θα μας στεναχωρούν λίγο παραπάνω. Έκανα ένα post χθες ότι αν βλέπει ο Μαζό από εκεί πάνω, καλύτερα να έχει κλειστεί την τηλεόραση. Και συμφωνήσατε αρκετοί με όλη αυτή την απίστευτη υπερβολή των πραγμάτων που μαθαίνουμε και των προσωπικών πραγμάτων που μαθαίνουμε που δεν θα έπρεπε να είναι για όλους, δυστυχώς. Η τηλεόραση έχει άλλη μια φορά στα χειρότερά της. Και δεν τους σουβαλιάζω όλους, λέω γενικά.

Εδώ είμαστε κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας αυτή την υπέροχη Παρασκευή που ελπίζω και εσείς να περνάτε υπέροχα. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί δεν πρέπει να δίνετε καμία σημασία στα σχόλια του, στα social. Το λέμε τόσα χρόνια και πάντα υπάρχει κόσμος που επηρεάζεται και τους καταλαβαίνω όλους. Είναι θέμα χαρακτήρα και γι' αυτό πρέπει να δουλέψουμε εμείς πόσο αφήνουμε να περνάνε μέσα μας αυτά τα πράγματα. Κατερίνα Παπουτσάκη, για παράδειγμα, σας παίρνω μια γνωστή ηθοποιό, κουκλάρα, πανέμορφη. Κάποιος λέει μου έγραψε ότι είμαι δύσμορφη, χοντρή από τη μέση και πάνω και πολύ λεπτή από κάτω. Όταν υποδίθηκε την Αλίκη Βουγιουκλάκη, πάμε πίσω, αντιμετώπισε πάρα πολύ έντονη αρνητική κριτική, την οποία εξακολουθεί να παρατηρεί και σήμερα σε μικρότερο τόσο βαθμό, τώρα 15 χρόνια μετά. Τα σχόλια μίσους υπήρξαν πάρα πολλά, μην τα ξαναλέμε, βαρέθηκα. Πλέον γελάω. Αυτό είναι το σημαντικό. Το πλέον γελάω είναι μια κατάκτηση. Θα έπρεπε να γελάει από τότε, αλλά καταλαβαίνω τότε ήταν μια μικρό κορίτσι, νεαρή ηθοποιός που έκανε ένα τεράστιο ρόλο, έπρεπε να υποδηθεί, στην αληθινή τη ζωή, την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Οπότε ας παίρνουμε μαθήματα από όλα αυτά και ας μη μας νοιάζει τίποτα, παρά μόνο όσα λένε οι άνθρωποι που αγαπάμε και οι άνθρωποι που πραγματικά η γνώμη τους μετράει. Τα αδέρφια μας, οι γονείς μας, οι κολλητοί μας, ή ο άνθρωπός μας, ο σύντροφός μας, η σύντροφός μας, τα πάντα. Μόνο αυτό. Έτσι λέω εγώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι. Number one radio show.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα μέρα.
4: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
4: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Αυτή ήταν και η Αντιγόνη λοιπόν με τον Σαλ Ντα Βίντσι για το Per Sempre. Το έχουμε ακούσει αρκετές φορές, μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει και η Αντιγόνη. Μ' αρέσει πολύ και η ιταλική συμμετοχή περσινή στην Eurovision. Επομένως αυτό το πάντρεμα ήταν εξαιρετικό. Από τα πολύ ωραία που βγήκανε για την Αντιγόνη, έστω και αν δεν πήρε πολύ καλή θέση, τουλάχιστον νομίζω ότι η εμφάνισή της τη θυμόμαστε όλοι ακόμα. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το Number One Radio Show και σας λέω για Αντιγόνη και Eurovision, γιατί βγήκαν διάφορα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με καλλιτέχνες που αναμένεται να δηλώσουν από μόνοι τους συμμετοχή όταν η ΕΡΤ και το ΡΙΚ για την Κύπρο αντίστοιχα κάνει το δικό του κάλεσμα. Νομίζω ότι 70-80% των ονομάτων θα είναι σχεδόν τα ίδια. Άνθρωποι ταλαντούχοι στην πλειοψηφία τους, στην πλειονότητά τους, όχι πολύ ταλαντούχοι, οι οποίοι προσπαθούν και θα ξαναπροσπαθήσουν και θα ξαναπροσπαθήσουν να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας και την Κύπρο σε αυτό το μουσικό διαγωνισμό. Και πολύ καλά θα κάνουν. Το θέμα είναι, ο Good Job Nicky φέτος θα είναι, η Ευαγγελία θα είναι. Εγώ, Eurovision χωρίς αυτούς δεν νομίζω ότι είναι Eurovision. Πρέπει να είναι υποψήφοι. Άντε και ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, λατρασμένος μου, ο οποίος στέλνει, να σας πω, πολύ ωραίες συμμετοχές κάθε χρόνο. Άλλο που ο κόσμος, οι επιτροπές δεν τον ψηφίζουν. Τέλος πάντων, να στείλω ένα μεγάλο φιλί σε όλους όσους είναι στη φάση που κανονίζουν πράγματα και ονειρεύονται αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Τον Ακύλα ξεχάσαμε λίγο νομίζω. Τι κάνει αυτό το παιδί ρε παιδιά? Έχετε μάθει κανένα νέο? Ελπίζω να είναι καλά. Ο Ακύλας ας πούμε ήταν ένας από τους πολύ νέους καλλιτέχνες, πολύ κερδισμένος από την Eurovision, κατάφερε να ανοίξει τα φτερά του και να τον μάθει όλη η Ευρώπη, θα πω.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Απολαύσαμε Κατερίνα Λιόλιου, Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αφιερωμένο σε πολύ κόσμο. Και αμέσως μετά ο Κώστας Μαρτάκης, το σ' αγαπώ, σε ένα τραγούδι που το ξανακούσαμε μετά από πολλά πολλά χρόνια. Γιάννης Μπέκας στην πρώτη εκτέλεση, παρακαλώ. Γιάννη, σε πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης. Λοιπόν, να ένα ζευγάρι, παιδιά, πολύ ωραίο. Ο Γιώργος Γεροντιδάκης με την Ντορέτα Παπαδημητρίου. Δεν τζακωνόμαστε ποτέ. Είναι ο πρώτος τίτλος και από κάτω λέει το T-Life. Είναι 100 φορές πιο ταλαντούχα σε σχέση με μένα. Για το δεύτερο δεν ξέρω, γιατί είναι και οι δύο πολύ ταλαντούχοι άνθρωποι. Το δεν τζακωνόμαστε ποτέ είναι ένα, θα μου πεις, είναι καινούριο ζευγάρι ακόμα που να προλάβεις. Και δεν ξέρω, αυτό θέλω να συζητήσουμε τώρα, μου πείτε τη γνώμη σας. Είναι υγιές να μην τζακώνεσαι ποτέ? Εγώ θα πω ότι είναι ωραίο να μην τσακώνεσαι ποτέ, γιατί ποιος θέλει να τσακώνεται, ποιος έχει σκοτούρες κτλ. Είναι μια άλλη μερίδα κόσμου από την άλλη, που θεωρούν ότι ο τσακωμός δείχνει την αγάπη. Ο τσακωμός, αν μπορείς να τα βρεις και δεν τσακώνεσαι πολύ, βλέπεις και τα όρια σου με τον άλλον. Δεν ξέρω, όλα αυτά. Εγώ θεωρώ ότι καλό είναι να μην τσακώνεσαι. Αν τσακωθείς μια φορά, βέβαια. Αν δεν έχει τσακωθεί ποτέ και τσακωθεί μετά από 3 χρόνια, θα σοκαριστεί ο ένας με τον άλλον. Και επίσης ο τσακωμός μπορεί να είναι και άσχημος. Οπότε καλύτερα να δοκιμαστείτε με ένα μικρό τσακωμούλι, να δείτε τι γίνεται. Γιατί κυρίως το πρόβλημα στον τσακωμό είναι πώς θα βρίσκεις και πώς υποχωρείς. Γιατί αν δεν τσακωθείς, πώς θα ξέρεις ποιος υποχωρεί, ποιος θα ξέρει ποιος είναι παράλογος ή πολύ έντονος, για παράδειγμα. Οπότε το ακούω.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
2: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κόσμος και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Επιστρέψαμε κουκλάκια number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Παρασκευή, τελειώνει η εβδομάδα, παιδιά. Τελείωσε δηλαδή, αλλά εντάξει, η μέρα σήμερα έχει μπόλικο ακόμα. Mark Zuckerberg παρουσίασε τα νέα VR γυαλιά της Meta βάρους 100 γραμμαρίων που θα κοστίζουν $1,300. Εντάξει, πολύ ακριβά είναι. Και γράφει το άρθρο εδώ στο πρώτο θέμα πώς Instagram και Facebook θα μπουν στον κόσμο του AI. Τα γυαλιά σε συνεργασία με τη Ray-Ban ως απάντηση στις επικρίσεις για τα έξυπνα γυαλιά που κατηγορήθηκαν ότι παραβιάζουν την ιδιωτικότητα, που δεν την παραβιάζουν βέβαια, γιατί υπάρχει αυτό το φωτάκι που δείχνει πότε καταγράφεις. Λοιπόν, το επόμενο βήμα λοιπόν είναι αυτά τα καινούργια γυαλιά. Το βάρος είναι πολύ λιγότερο, κατασκευή από κράμα μαγνησίου. Η εμπειρία χρήσης είναι πολύ άνετη. Υπάρχει ένα βίντεο πολύ ωραίο που μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Ο χρήστης κοιτάζει μέσα από ειδικούς φακούς σε μια οθόνη micro OLED 5K. Η ποιότητα της εικόνας επιτρέπει ακόμα και την καθαρή ανάγνωση κειμένου. Και τα φέρνει μάλιστα και σε ένα crash test με τα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας της Apple, τα Vision Pro, και λέει ότι είναι πολύ πολύ καλύτερα. Τα γυαλιά διαθέτουν κάμερες στο μπροστινό μέρος, οι οποίες επιτρέπουν στο χρήστη να βλέπει το περιβάλλον γύρω του και να χρησιμοποιεί εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Μάλιστα, τι σημαίνει αυτό? Να σας πω, θα ψινόμουν, τα 1300 ευρώ είναι too much αν δεν μου κάνουν. Η Meta τα χαρακτηρίζει ως IMAX Enhanced, δηλαδή είναι συμβατά με τρισδιάστατο περιεχόμενο για παρακολούθηση ταινιών κτλ. Σιγά τώρα μην καθόμαστε να βλέπουμε ταινίες, ρε παιδιά, από τα γυαλιά, είπαμε. Υπερβολή. Και από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον, έτσι όπως το βλέπω εδώ. Θα βγουν την άνοιξη, λέει, το 2027. Η τιμή είναι αυτή που σας είπα. Τώρα, αν είναι μια καινούργια συσκευή που θα μας επιτρέπει να ζούμε τη ζωή μας διαφορετικά και να βοηθάει και τη δουλειά και την ψυχαγωγία μας, οκ. Okay. Απλά η τιμή είναι ακόμα πολύ πολύ τσουχτερή.
1: Μη μου λες μεγάλα λόγια κι ό,τι δήθεν με θες. Μη μου λες σε

Λοιπόν, Σταύρος Φλώρος, ο παίκτης του Survivor που ακροτηριάστηκε στο παιχνίδι, δεν έλαβα, λέει, την υποστήριξη που ήλπιζα. Η παραγωγή του Survivor δεν κάλεσε τους γονείς μου. Έδωσε συνέντευξη σε ένα ξένο μέσο ενημέρωσης, το News Nation, και τη δημοσιογράφο, λέει, Πάουλα Φρόελιχ. Ο πρώην παίκτης του Survivor, ο οποίος αναδύθηκε νικητής του, θεωρεί ότι δεν έλαβε υποστήριξη από την παραγωγή, η οποία παραγωγή, από όσο ξέρουμε εμείς, εντάξει, τον έβγαλε νικητή, του έδωσε τις 250.000 ευρώ του επάθλου. Από όσο θυμάμαι, ο ίδιος ο Ατζούν πήγε εκεί στο Μαϊάμι, τον πήγε σε πολύ καλά νοσοκομεία για να τον φροντίσουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έφτανε στον ίδιο τον Σταύρο Φλώρο από ό,τι είχε πει. Μας είχαν πει ότι η παραγωγή θα μας φροντίσει για όσο είμαστε στο παιχνίδι. Δεν μας είχαν πει για αυτή την κατάσταση που επικρατούσε. Τα σκάφη έτρεχαν σαν τρελά και τα λεωφορεία που μας πήγαιναν από το ένα μέρος στο άλλο ήταν ακριβώς το ίδιο, σαν μια χώρα τριτοκοσμική. Η παραγωγή δεν κάλεσε τους γονείς μου πολλές φορές, ούτε απλά για να δει πώς είναι. Τέλος πάντων, τώρα ως κάποιος που έχει πάει εκεί πέρα, φυσικά συμπονώ αυτό το παιδί που του έτυχε κάτι, όλη τη ζωή έχει αλλάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά ήξερε που πάει. Επίσης έκατσε αρκετούς μήνες εκεί πέρα, τα είχε δει αυτά τα πράγματα. Σύντομα ότι δυστυχώς όλοι όσοι πάνε εκεί πέρα υπογράφουν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δυστυχώς έχουν υπογραφεί για κάποιο λόγο. Είναι πολύ άσχημο αυτό που του συνέβη και φυσικά εννοείται ότι ο άνθρωπος που φταίει γι' αυτό ήταν ο οδηγός του σκάφους, ο οποίος έπεσε πάνω του. Δεν το συζητάμε. Τώρα, γιατί είναι όλα αυτά τα πράγματα έτσι και 100, δεν είναι λίτα χρήματα, όμως ζητάει 100 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Εγώ εύχομαι αυτό το παιδί να έχει την καλύτερη πορεία στη ζωή του, να είναι πραγματικά, να μην του αλλάξει παραπάνω η ζωή με τα προσθετικά μέλη και να συνεχίσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα, γιατί αυτό που περνάει δεν μπορεί να το σκεφτεί κανείς μας, ή τουλάχιστον κανείς που δεν του έχει τύχει κάτι αντίστοιχο. Οπότε δεν θέλω να... δεν κατηγορώ τον Σταύρο Φλώρο για τίποτε, του αντίον, όλοι είναι στο πλευρό του φυσικά. Απλά μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό το τι θεωρούσε, ότι η παραγωγή δεν ήταν κοντά του ακριβώς. Ελπίζω να τα βρουν και όλα να πάνε καλά. Ό,τι έγινε έγινε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Αυτό είναι το χειρότερο. Και περαστικά σε όλα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, Bioten Micellar Water και αποσμητικά νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Axe, Ultrex, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και φυσικά ετοιμάζομαι, όπως πολλοί και από εσάς, όπως κάνετε, για την τεράστια, επαιτειακή, μνημειώδη, μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση που θα γίνει αύριο στο ΟΑΚΑ. Και ευτυχώς το δελτίο καιρού βγάζει ότι θα είμαστε μια χαρά. Δεν θα βρέξει στο ΟΑΚΑ αύριο, στο Μαρούσι, στην Αθήνα, εκεί στο συγκεκριμένο σημείο βεβαίως. Δεν ξέρω σε όλη την Αθήνα μπορεί να βρέξει. Αλλά δεν δίνει βροχή, δείχνει καλό καιρό από τις 8 και μετά. 8 η ώρα θα βγει ο Άρτζι, ο DJ. 9 η ώρα η Άννα Βύση θα τραγουδάει για 3 ώρες σερί, αδιάκοπα. Και λίγο μετά τις 12 θα ολοκληρωθεί η συναυλία. Και τα δεδομένα μιλούν για σχεδόν 90.000 κόσμου. Όσοι πάτε, να πάτε νωρίς. Να πάτε δηλαδή 5.30-6 ώρα να μπείτε. Έχει ωραίο φαγητό γύρω-γύρω, έχει μαγαζιά, έχει merchandise να αγοράσετε εμπόρευμα. Γενικά οι συναυλίες είναι ωραίο να τις χαίρεσαι από νωρίς. Πόσο μάλλον αν έχετε θέση που κάθεστε και όχι όρθιοι, γιατί εντάξει, το όρθιο, αν πεις πόσες ώρες να κάτσω, 7 ώρες όρθιος, το έχω κάνει και αυτό για την Αντέλ και για τη Σελήν Ντιόν, αλλά οκ, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, νομίζω θα είναι φοβερό, θα τα συζητήσουμε και την Δευτέρα, έτσι, όσο πόσο ωραία περάσαμε σε αυτή τη συναυλία που σίγουρα θα μείνει στην ιστορία.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 12.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 2240-046-480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
0: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Παλμός.
7: Παλμός.
6: Επιστροφή στην μουσική.
7: Επιστροφή στις επιτυχίες.
6: Παλμός 101.1.
7: Παλμός.
6: Δυνάμωσέ το.

Τι όμορφη που είναι η Παρασκευή, βρε παιδιά, και βρισκόμαστε πλέον στο τέλος του Σεπτέμβρη, έτσι. Ενώ Σεπτέμβρη που, ωραία, που λίγο κρύωσε ο καιρός, μου είπε ότι δεν σας άρεσε, που ήρθαν κάποιες βροχούλες, που πέρασε έτσι ένα κύμα και μας φθινοπόριασε λίγο ο καιρός. Έχουμε ανάγκη για την ξηρασία γύρω μας να πέσουν λίγες βροχούλες, αρκεί να μην έχουμε έντονα φαινόμενα. Και βέβαια έχουμε και ανάγκη λίγο να αισθανθούμε αυτό το χουχούλιασμα του φθινοπόρου. Μείναμε λίγο περισσότερο στο σπίτι. Βάλαμε λίγο τις κουβερτούλες το βράδυ, νιώσαμε λίγο περισσότερο τη θαλπορή του φθινοπόρου. Είστε έτοιμοι? Αν είστε συντονισμένοι εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, είναι η ώρα να τα πούμε όλα και σήμερα. Και επειδή η Παρασκευή είναι η μέρα που είναι αφιερωμένη στην αστρολογία, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και μετά τις απαραίτητες συστάσεις έρχομαι να σας πω ότι σήμερα που είναι και η πιο τέλεια ημέρα της εβδομάδας και πιο χαλαρή, θα δούμε μαζί με κάθε λεπτομέρεια πώς ζηλεύει και πώς νευριάζει κάθε ζώδιο στον έρωτα. Θα δούμε δηλαδή λεπτομέρειες για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, γιατί στον έρωτα δεν υπάρχει λογική και όλοι έχουμε νιώσει κατά καιρούς αυτό το ψυχοφθόρο συνέστημα της ζήλιας, το οποίο πολλές φορές λειτουργεί και σαν αλατοπίπερο. Θέλω να δούμε λοιπόν μαζί πώς νευριάζουν τα ζώδια, πώς ζηλεύουν, αν αργεί να τους περάσει ή όχι, και θα τα πάρουμε όλα από την αρχή, από τον κρυό μέχρι να φτάσουμε στους ηχθείς. Εδώ είμαστε, με ωραία μουσική θα το συνοδεύσουμε όλο αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, θα περάσουμε υπέροχα.

Θα ξεκινήσουμε από τα κρυάρια, γιατί τα κρυάρια είναι παρορμητικά και ζηλεύουν πολύ και εξωτερικεύουν και τη ζήλια τους. Είναι πολύ εκδηλωτικοί οι κρυοί στην αίσθηση της ζήλιας. Ζηλεύουν, είναι ανταγωνιστικοί, θέλουν να είναι πάντα πρώτοι. Οπότε, αν προτιμήσετε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη, θα εξωτερικεύσουν πολύ έντονα τη ζήλια τους. Και μην διανοηθείτε να φλερτάρετε μπροστά τους, γιατί με τη ζήλια τους θα δείτε ένα πολύ εκρηκτικό πρόσωπο που θα βγάλουν. Έχουν κυβερνήτη τον Άρη. Τα νεύρα, η ανυπομονησία είναι μέσα στο αίμα τους. Δεν ξέρεις πότε θα νευριάσει ένας κρυός. Οι περισσότεροι κρύοι γίνονται στρατιωτικοί και είναι και επιρρεπείς στα ατυχήματα γενικότερα. Μην τον καταπιέζετε και μην την καταπιέζετε. Δεν θέλει μύγα στο σπαθί του. Προκαλεί θυμό, ξεσπάει, νευριάζει και όποιον πάρει μπάλα. Και βεβαίως, αρκεί να διώξει την ένταση από μέσα του, όποιος βρεθεί μπροστά του, στο διάβα του θα την πληρώσει.

Φεύγουμε από τα κρυάρια και πάμε στους ταύρους, οι οποίοι είναι πολύ κτητικοί και απίστευτα ζηλιάριδες. Πώς εκδηλώνουν τώρα την ζήλια τους στο σύντροφό τους ή στη σύντροφό τους? Ζηλεύουν τα πάντα. Δεν θέλει κανένας να αγγίζει τον σύντροφό του, ένας ταύρος, έτσι. Είναι στοργικοί, είναι πιστοί, είναι συνεργάσιμοι, αλλά έχουν μια ανάγκη περισσότερο για τρυφερότητα και αυτό τους δημιουργεί μια ανασφάλεια. Τους κάνει να ζηλεύουν με το παραμικρό. Σκάνε από τη ζήλια και βέβαια μην τους δείτε να νευριάζουν, γιατί και αυτοί είναι, ως ακριβώς λέει η σωστή, η γνωστή φράση, σαν ταύρος ενιαλοπολείο. Έχει τεράστια υπομονή, δεν θα το κάνει αμέσως, αλλά η έκρηξή του είναι πάρα πολύ έντονη αν τραβήξει στο σκηνή. Δώσ' του χρόνο να σκεφτεί, διαφορετικά θα έλεγα αν είστε με κάποιο ταύρο και τον κάνετε να είναι πιο επιρρεπή στη ζήλια, ψάξτε μια γωνιά για να κρυφτείτε, γιατί δεν θα τη βγάλετε καθαρή.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εκστασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Νέο γυναικείο σποτ στην Go. Locker for Hair. Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22420 21888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε 2 συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Σήμερα το θέμα μας είναι πώς ζηλεύει κάθε ζώδιο στον έρωτα και ποιες είναι οι αντιδράσεις του. Και πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι οι αντιδράσεις ενός διδύμου. Ο δίδυμος που λέτε μπορεί να είναι ευχάριστος, μπορεί να είναι κοινωνικός, μπορεί να είναι φιλελεύθερος, αλλά από την άλλη ενδιαφέρεται για τους άλλους και παρεξηγείται. Δεν είναι από τα ζώδια που ζηλεύουν. Ο δίδυμος δηλαδή δεν θα κάνει ένταση, δεν θα κάνει κάτι. Αν το παρακάνεις θα τον χάσεις. Ο δίδυμος αγαπά τις κοινωνικές συναστροφές, οπότε δεν θα παρεξηγήσει αμέσως το να μιλάς με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη. Το ίδιο και η γυναίκα δίδυμος. Είναι από μόνος του επικοινωνιακός, θυμώνει με περίεργα πράγματα στην καθημερινότητά του. Τα νεύρα του όμως είναι πολύ σύντομα και του περνάνε και πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, αν βγείτε φταίχτες, δεν θέλετε να ακούσετε αυτά που θα σας πει, γιατί η γλώσσα του κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.

Πάμε να δούμε τώρα τους καρκίνους που είναι από τη φύση τους πάρα πολύ ευαίσθητοι. Οπότε πρέπει να σας πω ότι έχουν μια μανία με τη ζήλια οι καρκίνοι. Ζηλεύουν τα πάντα. Ζηλεύουν τους ανθρώπους. Είναι τελείως ανώριμοι στο θέμα αυτό της ζήλιας. Είναι βασικό όταν θα γνωρίσετε έναν καρκίνο να ξέρετε ότι έχει τόσο πολύ έντονο το αίσθημα της ζήλιας που θα πρέπει να διαγράψετε κάθε τι που σας δένει με μια προηγούμενη σχέση σας. Δηλαδή ακόμα και ένα μήνυμα που μπορεί να έρθει στο κινητό θα το παρεξηγήσει απόλυτα, ακόμα και αν ο πρώην σας ή η πρώην σας σας ζητάει απλώς τα πράγματά του πίσω ή κάτι τέλος πάντων διαδικαστικό. Πάντα πίσω από οτιδήποτε βλέπει κάτι σκοτεινό και κάτι που τον είναι ικανό να του δημιουργήσει θέμα. Είναι εσωστρεφής, δεν βγάζει τα νεύρα του, τα ξεπερνάει μόνος του. Σπάνια ξεσπάει ένας καρκίνος, αλλά πρέπει να σας πω ότι επειδή συχνά θυματοποιείται από μόνος του, μπορεί να σας προκαλέσει μεγάλα ψυχολογικά θέματα, γιατί κλαίει πολλές ώρες, γιατί ξεσπάει με τέτοιο τρόπο που σας κάνει να αισθάνεστε μεγάλες ενοχές.

Πάμε τώρα στους λέοντες για να δούμε πώς τιμώνουν, πώς εξωτερικεύουν τα νεύρα τους και τη ζήλια τους μέσα σε μία σχέση. Επειδή το λιοντάρι είναι βασιλιάς της ζήλιας, η ζήλια προκαλεί και ανταγωνισμό έτσι κι αλλιώς. Οι λέοντες πρέπει να σας πω ότι ζηλεύουν τα πάντα. Είναι όμως ρομαντικοί, είναι ειλικρινείς, είναι στοργικοί, φλερτάρουν μόνο όταν πρέπει να επιβεβαιωθούν και σταματάνε εκεί, δεν κάνουν τίποτα παραπάνω. Αν πληγώσετε όμως τον εγωισμό ενός λιονταριού, να ξέρετε ότι η εκδίκηση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί αν τον προσβάλλετε ή την προσβάλλετε ή της μιλήσετε άσχημα, όταν ευρεάσει κρύγνεται και βέβαια δεν υποχωρεί. Χειριστείτε με τάκτη και διπλωματία ένα λιοντάρι, πείτε του ότι ό,τι έχετε κάνει το έχετε κάνει χωρίς να έχετε σκοπό να τον βλάψετε, γιατί τα νεύρα του θα του φύγουν μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Δεν είναι κακός δηλαδή ο Λέων, απλώς θέλει να έχει τον έλεγχο των πάντων γύρω του.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι μία.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, υγρά πιάτων Fairy Max Power μόνο 2,33. Αφρόλουτρα Palmolive 650 ml μόνο 2,68. Μαλακτικά σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,53. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, σουπλίν, Azax, Sanex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
5: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Και πάμε να δούμε τώρα τους Παρθένους. Ο Παρθένος είναι σεμνός, είναι χαλαρός. Δεν είναι από τους ανθρώπους που ζηλεύουν, ούτε προκαλούν τη ζήλια, δεν δίνει και δικαιώματα, επειδή είναι γενικά σεμνός σαν άνθρωπος. Η ζήλια εξάλλου για έναν Παρθένο θεωρεί ότι είναι μικροπρέπεια. Πολύ σπάνια θα κάνει μια σκηνή ζηλοτυπία στο σύντροφό του. Είναι ήρεμος, δεν ευριάζει. Αν έχει άδικο, ζητάει και συγγνώμη. Βέβαια, το στόμα του, άμα νευριάσει και αυτού, δεν κρατιέται. Είναι αρκετά περίεργος, εξαγριώνεται μόνο όταν δεν μπορεί να συνεννοηθεί με έναν άνθρωπο και όχι όταν νιώθει ότι απειλείται ο ερωτικός του σύντροφος από κάτι. Αυτό μπορεί να το διαχειριστεί και το διαχειρίζεται με την απόλυτη λογική του.

Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εκρήγνεται και πώς νευριάζει και κάνει και σκηνές ζηλοτυπίας ένα ζυγό σε μία σχέση. Οι ζυγοί είναι ευαίσθητοι, πρέπει να πούμε, δεν ζηλεύουν ιδιαίτερα. Και εγώ ως ζυγός έχω να σας πω ότι είμαστε λίγο καλόπιστοι, λίγο αγαθιάριδες αυτό, δεν ζηλεύουμε πολύ εύκολα. Επειδή έχουμε μια τάση να ευχαριστούμε τους άλλους και δημιουργούμε και αρκετές σχέσεις στη ζωή μας, εξετάζουμε αναλυτικά πολλές πιθανότητες όταν βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ζηλεύουμε μόνο όταν νιώθουμε ανασφάλεια, είμαστε δίκαιοι, ειρηνοποιοί και δεν έχουμε εκρήξεις ζήλιας. Δεν κάνουμε λοιπόν ακραία πράγματα, δεν καυγαδίζουμε πολύ εύκολα, μας αρέσει να περνάμε ήρεμα και ήσυχα. Από την άλλη όμως, καυγαδίζει μόνο όταν αδικείται ένας ζυγός και πρέπει να σας πω ότι η διάρκεια των νεύρων του είναι πάρα πολύ μικρή.

Πάμε να δούμε τώρα τον βασιλιά της έκρηξης, πάμε να δούμε τον Σκορπιό δηλαδή, ο οποίος είναι πάρα πολύ σλιάρης στα συναισθήματά του, γίνεται ιστερικός ώρες-ώρες και γίνεται και κακότροπος. Είναι παθιασμένος άνθρωπος, ένας Σκορπιός, οπότε αν το πιστήσει κάποιος θα είναι τόσο έντονο το κομμάτι του εαυτού του που θα το δείτε σε πολύ μεγάλη έκρηξη, ζηλεύει παράφορα, διότι ο ίδιος αφοσιώνεται και η ίδια αφοσιώνεται πάρα πολύ στις σχέσεις του. Μπορεί να μην μπει τίποτα, αλλά φασικά είναι να το πληρώσει με το ίδιο νόμισμα και εδώ ξεκινάει να στείνει σενάρια που κλονίζουν την εμπιστοσύνη και να φτιάχνει και ιδιαίτερες έτσι ιστορίες μέσα στο μυαλό του προκειμένου να εκδικηθεί. Ποτέ δεν ξέρεις με ένα Σκορπιό τι μπορείς να πάθεις αν του τη φέρεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Και πάμε τώρα στο καλό παιδί του ζωδιακού, δηλαδή στον τοξότη. Ο τοξότης, πρέπει να σας πω ότι δεν ζηλεύει, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ κουτσομπόλης σε μια σχέση. Ερωτικά είναι εκδηλητικός, εμπιστεύεται πάρα πολύ εύκολα τον άλλον, είναι αισιόδοξος. Επειδή όμως έχει μια τάση για την ελευθερία από μόνος του, ακόμα και αν φλερτάρετε με κάποιον άλλον ή με κάποια άλλη, θα δείξει μια ζηλιά, δεν θα κάνει υπερβολές, δεν θα το βάψει και μαύρα. Θα λέγω ότι συνήθως αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση με λίγο χιούμορ. Γίνεται λίγο νευρικός, σηκώνεται, φεύγει, ηρεμεί όμως, έχει εκρήξεις, σκαρφίζεται κάτι για να φύγει από μια σχέση πολύ εύκολα όταν δεν περνάει καλά. Γενικά δεν βγάζεις εύκολα άκρη με τον τοξότη και μην περιμένεις να τον κάνει να ζηλέψει πολύ, γιατί στην έχει κάνει και έχει φύγει και δεν ασχολείται περισσότερο μαζί σου.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

0: για σένα.
1: Σήμερα που μιλάμε λοιπόν για τις εκρήξεις των ζωδίων στη σχέση και για το πόσο εύκολα εξωτερικεύουν τη ζήλια τους, φτάσαμε στον εγώ καιρό, ο οποίος δεν ζηλεύει πολύ στα συναισθήματα, ζηλεύει όμως στο τι έχει ο άλλος. Δηλαδή, ζηλεύει την οικονομική άνεση, ζηλεύει τα λεφτά. Δηλαδή, αν σε μία σχέση καταλάβει ότι κάποιος που είναι μαζί του θέλει κάποιον άλλον που έχει περισσότερα χρήματα ή θέλει κάποια άλλη που έχει περισσότερα χρήματα, τότε παραβλέπει το συναίσθημα και αισθάνεται οργή. Είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα, βάζει πάνω απ' όλα τη λογική, σπάνια ζηλεύει συναισθηματικά. Γίνεται σκληρός, γίνεται πάρα πολύ αυστηρός και θέλει οι άλλοι να τον σέβονται. Πρέπει να σας πω ότι όταν αγαπά, παραμελεί ακόμα και την καριέρα του, που γι' αυτόν είναι το πιο βασικό πράγμα στη ζωή του. Δυσκολεύεται να ηρεμήσει και βέβαια θέλει διάλογο και βγάζει πολύ πίκρα. Και φτάσαμε στους υδροχόους. Οι υδροχόοι πρέπει να σας πω ότι χαίρονται για το καλό των άλλων και γενικά είναι αλτρουιστές και δεν ζηλεύουν πάρα πολύ. Έχουν ένα δικό τους κωδικό, είναι και ανθρωπιστές. Δεν θεωρούν την απιστία ιδιαίτερο αμάρτημα. Δεν περιορίζουν τον εαυτό τους, δεν περιορίζουν και τους άλλους. Συνήθως θα σας έλεγα ότι ένας υδροχόος μπορεί να προκαλέσει και τον σύντροφό του να τον κάνει να ζηλέψει. Βγάζει πολύ ένταση όταν καταπιέζεται και όταν αμφισβητείται. Δεν τηρεί πάντα τις υποσχέσεις του στον σύντροφό του ή στη σύντροφό του. Μην του βάζετε όρια ή κανόνες όμως, γιατί θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Απ' την άλλη, είναι περίεργος άνθρωπος, είναι ιδεολόγος, οπότε θεωρεί και λίγο τη ζήλια ως ένα συναίσθημα που δεν προάγει την ανθρώπινη φύση, αλλά αντιθέτως την κάνει να ξεπέφτει.

Και να κλείσουμε λοιπόν το αφιέρωμα στα νεύρα και στη ζήλια που βγάζουν τα ζώδια όταν ερωτεύονται και φτάσαμε στους ηχθείς. Πρέπει να πω ότι οι ηχθείς ζηλεύουν πάρα πολύ. Ζηλεύουν στις σχέσεις τους γενικότερα, ζηλεύουν ασήμαντα πράγματα. Επειδή είναι ρομαντικοί, επειδή είναι ευγενείς και δίνονται χωρίς όρια στους άλλους, επειδή έχουν και πάρα πολύ μεγάλη φαντασία και είναι και ευαίσθητοι άνθρωποι, πολλές φορές παραλογίζονται όταν ζηλεύουν, δηλαδή βρίσκουν, ψάχνουν φαντάσματα, θυμώνουν συνέχεια. Καταπιέζουν τα συναισθήματά τους, δημιουργούν υστερίες, κλάματα, κάνουν δηλώσεις βαρύγδουπες που την άλλη μέρα βέβαια τις έχουν ξεχάσει. Συχνά παρερμηνεύουν λόγια και αντιδράσεις και βέβαια αν τους ζητήσεις συγγνώμη γίνονται λίγο χαλάκι να τους πατήσεις, αλλά έτσι νύχθεις. Κάνουν πολλά αλλά πιστεύουν πολύ λιγότερα από όσα σου δείχνουν. Και έτσι κλείσαμε το κεφάλαιο ζήλια και ερωτικές έτσι, εξάρσεις και περίεργες αντιδράσεις στον έρωτα των ζωδίων όταν ζηλεύουν και όταν νιώθουν ότι χάνουν τον ερωτικό του σύντροφο. Και έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, θα ευχηθώ να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα βέβαια θα έχουμε την άλλη Παρασκευή τις αστρολογικές προβλέψεις για τον Οκτώβρη, που έχουμε μπει βεβαίως και στα γενέθλιά μας από αυτή τη βδομάδα, η ζυγή, και θα δούμε βεβαίως και πώς θα κυλήσει αυτός ο δεύτερος μήνας του φθινοπόρου για όλα τα ζώδια. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Εύχομαι και ελπίζω να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ραντεβού από Δευτέρα εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Με το σου έχω νέα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια σας.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
4: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
5: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
5: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
5: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
5: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Λοιπόν, είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, είμαι η Αθηνά Κλήμη και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να είστε έτοιμοι για ένα σούπερ Σαββατοκύριακο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με μουσική και εγώ επιστρέφω γιατί έχουμε πολλά νέα, πολλά trends και φυσικά πολλές επιτυχίες οι οποίες θα έρθουν αμέσως τώρα.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα και τα trends. Με το Barber Shop, παιδιά, να έχει κάνει τον κύκλο του διαδικτύου. Τώρα λέτε τι λέει αυτή η τρελή. Λοιπόν, αν πατήσετε Barber Shop στο TikTok, θα σας βγάλει ένα συγκεκριμένο ήχο και ένα συγκεκριμένο trend, όπου ουσιαστικά κάνεις ένα χορευτικό που θα έλεγε κανένας ότι είναι περισσότερο ζογκλερικό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Αυτό το βίντεο θα πάει σίγουρα καλά. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, μουσική έρχεται αμέσως τώρα.

καλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα, με πάρα πολλά trends, αλλά και φυσικά πάρα πολλά viral video στις τελευταίες μέρες. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για τα μπουζούκια. Βλέπουμε λοιπόν και ένα story που έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Ρία Ελληνίδου να βρίσκονται στο στούντιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι φτιάχνουν πρόγραμμα τα παιδιά και έχουμε και εμείς πρόγραμμα, παιδιά. Γι' αυτό θα πούμε πολλά σήμερα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Παρασκευούλα σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με το ίδιο κέφι και την ίδια τσαχπινιά.

0: B-Viral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmcos.gr.
0: Viral Radio Show.

0: Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα με τις ώρες μικρές να τρεντάρουν και αυτή την εβδομάδα στα social media και οι στίχοι της Ελένης Γιαννατσούλια να έχουν αποκτήσει μεγαλύτερο νόημα από ποτέ. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Νομίζω το ότι στο επόμενο Throwback Thursday είμαστε, είναι νομίζω από τα βασικά τραγούδια που θα ακούσουμε. Θα το δούμε λοιπόν όμως υπομονή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις,

πάμε αντίστροφα λοιπόν για το Σαββατοκύριακο, αλλά και για να πάμε στην Αθήνα για τη συναυλία της Άννας Βύση. Πολλές προετοιμασίες και πολλά τα ναι, και θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θέλω να μου κάνετε υπομονή. Έχουμε πληροφορίες, έχουμε αποκλειστικά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

Άλλη μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη.

0: Επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, Bioten Micellar Water και αποσμητικά νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Axe, Ultrex, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
4: Be Viral Radio Show.
5: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Πάμε να ακούσουμε μουσική, πάμε να ακούσουμε τραγούδια που μας ζητήσατε. Ο Αποστόλης έχει ακούσει και έχει ζητήσει το επόμενο τραγούδι που θα έρθει και φυσικά ήρθε η ώρα να το ακούσουμε κι εμείς. Πάμε λοιπόν να δυναμώσουμε την ένταση με προσεκτική οδήγηση πάντα και εγώ επιστρέφω.
1: Με

πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα και φυσικά και οι αποκλειστικές μας πληροφορίες, γιατί όπως είδατε το πρωί εμφανίστηκε η guest star στην εκπομπή όπου συνεργάζομαι, η guest star της Άννας Βύση, η Οριάνθη, όπου παιδιά θα είναι μία από τις εμφανίσεις που θα γίνουν αύριο στο ΆΚΑ. Άρτζη λοιπόν και Οριάνθη είναι guest εμφανίσει της Άννας Βύση για αύριο. Αν δεν ξέρεις ποια είναι η Οριάνθη, μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες κιθαρίστρες παγκοσμίως που έχει συνεργαστεί με τον Άλις Κούπερ, τον Κάρλο Σαντάνα, αλλά φυσικά και τον Μάικλ Τζάκσον. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι πέρα από το ότι είναι όλα έτοιμα, τη σκηνοθεσία και το creative direction έχει αναλάβει ο Kim Gavin, ο οποίος έχει πάρει τα credits και από την Adele, από τον Robbie Williams, αλλά συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Να πούμε επίσης ότι έχουμε μία σκηνή η οποία έχει σχεδιαστεί από ένα επιτελείο που έχει κάνει παραγωγές για την Beyoncé, την Adele, τους U2, τη Madonna, τους Rolling Stones και τον Elton John, αλλά φυσικά παιδιά σας έχω και άλλα. Τις χορογραφίες υπογράφει ο Freddie Griezmann, που τον είδαμε και σε βίντεο με την Άννα Βύση. Και φυσικά το fashion κομμάτι θα αναλάβει η Ρίτα Μέλσεν, η οποία είναι επί χρόνια συνεργάτητα με τη Μαντόνα. Καλησπέρα και καλή βραδιά, παιδιά. Αρχίζετε να ανηφορίζετε προς Αθήνα, θα έλεγα. Λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Λίγο ακόμα έχουμε μαζί. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι με μερικές σειρές να τρεντάρουν πάρα πολύ στα social media αυτές τις μέρες και μία από αυτές να είναι το camping, παιδιά. Νομίζω ο κόσμος ήθελε μια καλή κωμωδία. Να το πούμε αυτό. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μισή ώρα ακόμα μαζί και έχετε χρόνο να μου στείλετε στο Instagram μας Be Viral Radio Show ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε για να σας φτιάξει διάθεση στο τέλος εβδομάδας.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Τα λόγια μοιάζουνε με σφαίρες, οι νύχτες βαριές. Οι μέρες που περνούνε όλο πιο σκοτεινές. Έφυγες χθες και δεν θες να αφήσεις σημάδι. Το αύριο περιμένω, μα απέχει ένα βράδυ. Νιώθω το χάδι, αλλά μάλλον γελιέμαι. Θέλω να σε δω, αλλά κρατιέμαι τόσο μακριά για να έρθεις κοντά μου. Νιώθω πως ακούω τη φωνή σου στα αυτιά μου.

Σκέψου όσα έχω περάσει. Πριν να φτάσει στο τέλος αυτή η φάση, πειραγίσει το γυαλί πριν να σπάσει. Είχαν όλα σχεδόν ξεχωριάσει. Μία στάση, μία ανάσα πριν φύγω. Πάντα στο ίδιο θα καταλήγω. Η συνείδηση.

Ωραία τραγούδια και ωραίες επιτυχίες θα έρθουν εδώ πέρα. Με το επόμενο τραγούδι να είναι ένα τραγούδι που έχει ζητήσει η Κατερίνα. Πιστή εδώ πέρα κροάτρια της εκπομπής. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, αυτή να κλείνει στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε όρεξη για εξόδους. Λίγο περίεργο σαν ένα καιρό Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θέλω να το είστε. Ξέρω ότι θα γίνουν και πολλές βαπτίσεις. Οπότε μεταφέρουμε θετική ενέργεια στον κόσμο που βαπτίζει ή παντρεύεται αυτό το Σαββατοκύριακο, τελευταίο σουκού και του Σεπτεμβρίου. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλω good vibes only. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

σε βρω. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλιμή στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Φυσικά όχι για αύριο, παιδιά, πλάκα κάνω. Αύριο είναι Σάββατο, τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους, γιατί θα χάσουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Και μέχρι τη Δευτέρα ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος κι ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
3: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρεθι.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
5: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Η σεζόν η χειμερινή έχει ξεκινήσει και εμείς γεμάτοι και ανανεωμένοι, με γεμάτες μπαταρίες εννοώ, και λίγα παραπανήσια κιλά ίσως, επιστρέψαμε εδώ και είναι η κατάλληλη στιγμή να παρουσιάσουμε και τις ενότητες που θα έχουμε την φετινή σεζόν. Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε την αγαπημένη ενότητα Throwback, τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους. Χρειάζεται να ξέρουμε, να μην πιανόμαστε στα πράσα. Να ενημερωνόμαστε εν ολίγης. Φυσικά έχουμε viral ειδήσεις όπου και όταν υπάρχουν τη σχολιάζουμε. Έχουμε Too Cold to be Hot, την ενότητα με το κρύο ανέκδοτο, γιατί το γέλιο χρειάζεται. Και φυσικά έχουμε προτάσεις ταινιών αγαπημένες από πλατφόρμες επιπληρωμή, από κινηματογράφο. Και γενικά οι προτάσεις ταινιών νομίζω ότι είναι μια ωραία πνελιά μέσα στη μέρα μας, στο Σαββατοκύριακό μας ή όποτε επιλέξουμε να δούμε μια καλή ταινία. Είναι καλό λοιπόν να έχουμε ένα ωραίο feedback. Όλα αυτά πλαισιωμένα φυσικά πάντα με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Ανεβάζουμε ένταση, χαμηλώνουμε το άγχος και αφήνουμε τη μουσική να κάνει τη δουλειά τους. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα. Δεν νομίζω να αμφιβάλλεις.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Δεν θέλω ντροπές. Δεν θέλω να σκεφτείτε τι θα πει, τι θα κάνει. Δεν θα δει το μήνυμά μου. Βλέπω όλα τα μηνύματα και εγώ και το ραδιόφωνο. Αρκεί και μόνο τι να κάνετε, να μας βρείτε στα social media, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και να γράψετε το μηνυματάκι σας με το τραγούδι που γουστάρετε, με το που είστε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Τι σας χαλάει στην εκπομπή ή τι σας φτιάχνει στην εκπομπή. Κάντε μας καλύτερους. Για να σας δω.

στη ζωή. Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Εφροσύνη. Έχουμε 5 επετείους, δόξα τω Θεώ. Βραδιά του Ερευνητή, Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτισμικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων και Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Να μου το θυμηθείτε ότι χρόνο-χρόνο θα γεμίσουμε με επετείους. Λοιπόν. Τώρα, σαν σήμερα το 1818, πραγματοποιείται η πρώτη άκουσον-άκουσον μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Μέχρι τούδε γινόταν μόνο μεταγγίσεις αίματος ζώων. Δεν μας λέει εδώ αν έζησαν οι αυτός που πήρε το αίμα έζησε. Τι έγινε, ήταν πετυχημένο όλο αυτό. 1818, Παναγία μου, άμα πάθαινες κάτι τότε... Οι πιθανότητες ήταν πιθανόν εναντίον σου.

Μηνύματα ακροατών είναι κατάλληλη στιγμή, νομίζω. Αχ, θέλω να φτερνιστώ, παιδιά, με συγχωρείτε. Αχ, Παναγία μου, συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Παρά το κρατώ, το κρατώ. Λοιπόν, μένουμε στον αέρα. Χαιρετισμούς στο Μιχάλη, τη Βίγη και τον Στέργιο, ο οποίος Στέργιος μας γράφει. Χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση. Καλή δύναμη και καλές αντοχές σε όλους. Μάλιστα, Στέργιο. Αν δουλεύει Στέργιο στην εστίαση, ξέρεις τι ώρες έχουμε εκπομπή. Φέρε κάτι και από εδώ. Δεν ντροπή, θα το πληρώσουμε, ρε φίλε.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, υγρά πιάτων Fairy Max Power μόνο 2,33. Αφρόλουτρα Palmolive 650 ml μόνο 2,68. Μαλακτικά σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,53. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Colgate, Palmolive, σουπλίν, Azax, Sanex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
4: Έχω
5: μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
6: Η ΕΝΚΑ Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας

0: μου Ιορδάνης αγαπητός, και να θυμάστε ότι οι ωραίες στιγμές δεν μετριούνται σε φωτογραφίες, αλλά σε πόσο πολύ θέλεις να τις ξαναζήσεις. Είναι δυνατό αυτό?
1: Μοιάζουν οι ώρες να είναι μεγάλες, ανηφόρες, σαν να παλεύω. Έτσι αισθάνομαι και ζω.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με σύντομο, κακό και κρύο ανέκδοτο. Ξεκίνησα δίαιτα. Μέχρι στιγμής έχασα 3 μέρες από τη ζωή μου.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής, ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω, ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Τελευταία μου πρόταση σήμερα από το Disney Plus. Θα κλείσω με την The Kardashians πρόταση. Τα λέει όλα αυτό, νομίζω, για όσους αγαπούν το reality, την pop κουλτούρα και τη ζωή πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Με επιχειρήσεις, οικογενειακές εντάσεις, σχέσεις και φυσικά αρκετή κλειδί, αλλά και τις πολύ δυνατές παρουσίες των Kardashian, νομίζω ότι θα εντυπωσιαστεί. The Kardashians το βρίσκεται στο Disney Plus.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η διάθεση δεν θέλει πολλά. Θέλει καλή παρέα, δυνατή μουσική και την αγαπημένη σου συχνότητα. Εσύ απλά μείνε συντονισμένος.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, κυρίες και κύριοι, και η εκπομπή της Παρασκευής έχει ολοκληρωθεί. Με αυτά και με εκείνα περάσαμε καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Καλό σούκου σε όλους, τα λέμε από Δευτέρα.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Τόχο, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
5: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
4: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
5: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
4: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
5: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
4: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram.

0: Θα πάνε όλα.
1: Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
1: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
1: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
1: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101,1.
4: Παλμός.
3: Δυνάμωσέ το.
4: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και η τελευταία πτήση της εβδομάδας είναι έτοιμη για αναχώρηση. Είμαι η Ελίνα Πετριανού, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας και σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου έχουμε μπροστά μας 2 ώρες με μουσική επικαιρότητα. Ένα πολύ καλό ταξίδι τυπικό νέο για το Σαββατοκύριακο και φυσικά στο τέλος το καθιερωμένο Top 3. Και έχουμε φτάσει εσείς στο τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Ο μήνας πέρασε πολύ πιο γρήγορα από όσο νομίζω ότι περιμέναμε και σε λίγες μέρες μπαίνουμε ήδη Οκτώβριο. Μέχρι τότε όμως έχουμε μία Παρασκευή να τα, έτσι, πούμε εδώ να τα απολαύσουμε. Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε.

Για πάμε λίγο στα σημερινά χρόνια πολλά. Σήμερα 25 Σεπτεμβρίου τιμάται η Εφροσύνη, η Φρόσο δηλαδή, και η Έφη. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες τις ημέρες, με υγεία και φυσικά με μια πολύ όμορφη Παρασκευή. Και νομίζω ότι ειδικά το Φρόσο είναι από εκείνα τα ονόματα που έχουμε ακούσει σίγουρα κάποιες φορές. Νομίζω ότι δεν έχουμε και ιδέα και πότε γιορτάζει. Σήμερα λοιπόν μάθαμε 25 Σεπτεμβρίου είναι αυτή η ημέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν στα κορίτσια με το ονοματάκι αυτό. Χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχαίνει να έχετε τα γενέθλιά σας. Μας ξέρετε, είναι η στιγμή που ευχόμαστε εδώ τα καλύτερα και μόνο. Αν έχετε έτσι και κάτι που γιορτάζετε, στείλτε μου το μήνυμά σας να ευχηθούμε και σε εσάς. Γιατί όχι.

κοιτάω εδώ τις παγκόσμιες μέρες και βλέπω ότι είναι Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών. Με το μήνυμα να είναι να δώσουμε στους φαρμακοποιούς τα εργαλεία και το ρόλο που χρειάζονται για ένα καλύτερο μέλλον στην υγεία, γιατί ο φαρμακοποιός πολλές φορές είναι το πιο άμεσα προσβάσιμο πρόσωπο μέσα στο σύστημα υγείας. Δεν είναι απλώς εκείνος που μας δίνει ένα κουτάκι από το ράφι. Είναι άνθρωπος που χρειάζεται συνεχή επιστημονική ενημέρωση, που βρίσκεται καθημερινά δίπλα στην κοινότητα και συχνά αποτελεί το πρώτο σημείο στο οποίο απευθύνεται κάποιος για μια έτσι απλή πληροφορία σχετικά με την υγεία του. Οπότε σήμερα ένα χρόνια πολλά και να ευχαριστώ και στους φαρμακοποιούς που μας ακούνε, γιατί πόσες φορές δεν έχουμε μπει σε ένα φαρμακείο με κάποιο δερματικό, με κάτι που μας συμβαίνει, με κάτι που νιώθουμε, εξηγούμε τι αισθανόμαστε και πάντα έτσι προσπαθούν και τα παιδιά να βοηθήσουν όσο καλύτερα μπορούν. Χρόνια σας πολλά, κύριοι και κυρίες φαρμακοποιήνες και φαρμακοποιοί. Λοιπόν, αν μας ακούει και κάποιος έτσι φαρμακοποιός, να μας στείλει εδώ το μήνυμά του να το χαιρετήσουμε και πιο προσωπικά. Πάμε σε πολύ πολύ αγαπημένο κομμάτι.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

πάμε λίγο να σας πω να κρατήσετε το παρακάτω που θα σας το εκμυστηρευτώ τώρα. Είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο για αυτό το Σαββατοκυριακό. Αύριο Σάββατο 26 και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που ανήκουν στο δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού είναι δωρεάν. Ο λόγος είναι οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς που πραγματοποιούνται από αυτό το τριήμερο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Άρα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία ακόμα και για μια μικρή εκδρομή. Αρχαία Κόρινθος, Δελφή, Μυκήνες, αρχαιολογική χώρο και μουσεία σε όλη τη χώρα. Ή ακόμη και να πάμε επιτέλους σε εκείνο το μουσείο της δικής μας πόλης που περνάμε κάθε εβδομάδα απ' έξω και λέμε εδώ και χρόνια κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε. Λοιπόν, ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή. Πάντως, σίγουρα πολύ καλή στιγμή αποτελεί το τώρα που θα πάμε να ακούσουμε την επόμενη μεγάλη επιτυχία.

Άρα. Ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας την τελευταία μας, έτσι, για την τελευταία μας πτήση για αυτή την εβδομάδα. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα νέα σας, τις αφιερώσεις και τις μουσικές σας επιλογές. Στείλτε μου από πού μας ακούτε και τι θέλετε να παίξει δυνατά έτσι αυτή την Παρασκευούλα. Εγώ ανοίγω τα μηνύματα και συνεχίζουμε.

πάμε λίγο τώρα στις διαπιστώσεις μας. Γιατί θυμόμαστε, παιδιά, πάντα τις πρώτες φορές από κάτι? Υπάρχει κάτι πάρα πολύ περίεργο με τη μνήμη. Μπορεί να μην θυμόμαστε τι κάναμε μια τυχαία Τρίτη πριν από 3 χρόνια, αλλά θυμόμαστε πολύ πιο εύκολα τις πρώτες φορές, το πρώτο ταξίδι που πήγαμε μόνοι μας, την πρώτη μέρα σε μια δουλειά, π.χ. το πρώτο αυτοκίνητο, ένα πρώτο ραντεβού, ακόμα και το πρώτο τραγούδι που αγοράσαμε ή βάλαμε συνέχεια στο repeat. Ίσως επειδή όταν κάνουμε κάτι για πρώτη φορά, ο εγκέφαλος δεν έχει ακόμα αποφασίσει ότι αυτό είναι συνηθισμένο. Όλα είναι καινούρια. Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερη προσοχή, περισσότερη ένταση και κάπως έτσι πολλές από αυτές τις στιγμές μένουν μέσα μας πολύ περισσότερο. Γι' αυτό μάλλον έχει αξία να συνεχίσουμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, ακόμα και όταν μεγαλώνουμε, για να δημιουργούμε καινούργιες πρώτες φορές. Δεν ξέρω πάντως αν είναι πρώτη φορά που ακούτε το επόμενο κομμάτι, αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι στα αγαπημένα σας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, Bioten Micellar Water και αποσμητικά νοξίμα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Axe, Ultrex, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Νέο γυναικείο σποτ στην Go! Locker for Hair! Το αγαπημένο σου σποτ για shopping. Το Locker for Hair είναι εδώ, ακριβώς δίπλα από το ήδη γνωστό Locker. Γυναικεία ρούχα, κοσμήματα, τσάντες, ζώνες, φουλάρια και αξεσουάρ για κάθε στυλ και κάθε περίσταση. Από τα πιο casual look μέχρι την εμφάνιση που θα τραβήξει όλα τα βλέμματα. Νέες τάσεις, υπέροχες επιλογές και προσιτές τιμές σε ένα ολοκένουργιο νεανικό χώρο. Locker for Hair. Βασιλέως Παύλου 14, COS. Το νέο σημείο συνάντησης του γυναικείου στυλ.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Και κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει στην δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας και τώρα μπαίνουμε για τα καλά στην τελική ευθεία της εβδομάδας. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται, οι αφιερώσεις μαζεύονται και λίγο πριν από την προσγείωση έχουμε τρία βασικά ραντεβού. Τη μουσική μας αναδρομή, για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα το καλύτερο κομμάτι μας και φυσικά αμέσως μετά το top 3 του Flight Mode για αυτή την εβδομάδα. Εδώ πάμε πολύ πολύ δυναμικά, συνεχίζουμε.

Ξέρετε τώρα τι γίνεται με τη μουσική. Ένα τραγούδι μπορεί να έχει εκατομμύρια ακροάσεις. Τώρα το λέω με αφορμή και τα παραπάνω που ακούσαμε. Μπορεί να παίζει παντού, να βρίσκεται στα charts, αλλά νομίζω ότι γίνεται πραγματικά δικό μας όταν κάποια στιγμή συνδεθεί με κάτι συγκεκριμένο, με έναν άνθρωπο, θες, με ένα ταξίδι, με ένα βράδυ, με μια περίοδο που περάσαμε και μετά δεν έχει και σημασία πόσα χρόνια θα περάσουν. Οπότε ξαναπαίζει. Η πρώτη αντίδραση δεν είναι άτυρο τραγούδι, είναι θυμάμαι. Και ίσως αυτό να είναι έτσι, και αυτό είναι τελικά ο λόγος που κάποια τραγούδια αντέχουν μέσα μας περισσότερο από άλλα. Δεν κρατάμε μόνο τη μουσική, κρατάμε μαζί της και ένα κομμάτι από τη δική μας ιστορία. Στα τραγούδια λοιπόν που έχουν γράψει ιστορία και πάρα πολλοί κόσμος έχει ταυτιστεί, θα έχετε παρατηρήσει ιδιαίτερα αυτές τις μέρες ότι βρίσκονται πάρα πολλά από τα τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και δεν είναι μόνο επειδή ο άνθρωπος αυτός έφυγε από τη ζωή και με τον τρόπο που έφυγε κιόλας, αλλά είναι όχι μόνο για το απρόοπτο της υπόθεσης, αλλά και για το ότι στην πραγματικότητα τα τραγούδια αυτά, ακόμα και αν δεν ακούγαμε πάρα πολύ Γιώργο Μαζωνάκη, είχαμε όμως επαφή με τα κομμάτια αυτά. Δηλαδή τα περισσότερα γίνονταν πολύ μεγάλες επιτυχίες και γίνονταν επιτυχίες σε μια εποχή που όχι αναγκαστικά τα μοιράζαμε στα social ή ζούσαμε καθημερινά έτσι με αυτά που συμβαίνει τώρα με τα κομμάτια που ακούμε στα Reels, στο TikTok κλπ. Ήταν κομμάτια τα οποία τα αγαπήσαμε, τα πήραμε μαζί μας, τα απολαύσαμε, ταυτιστήκαμε μαζί τους. Επιτρέψτε μου λοιπόν να διαλέξω εγώ το σημερινό επόμενο κομμάτι από τον Γιώργο Μαζωνάκη, «Ανήκω σε μένα». Νομίζω ότι είναι ένα από τα τραγούδια που ταυτιστήκαμε και με το παραπάνω. Πάμε να το απολαύσουμε.

Και μετά από αυτό νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για το σημερινό flashback. Δεν θα σας δώσω ούτε χρονολογία ούτε καλλιτέχνη. Θέλω απλώς να ακούσετε την εισαγωγάρα και να θυμηθείτε και τα διάφορα. Τι κάνατε τότε? Χωρίς πολύ μπλα μπλα, πάμε να απολαύσουμε τη σημερινή μουσική αναδρομή πίσω στο χρόνο. Flight mode, flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: τελευταία φορά λοιπόν αυτή την εβδομάδα βρισκόμαστε στο καλύτερο κομμάτι εδώ, έτσι θα τα ακούσουμε τώρα. Το ακούμε από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Είναι ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι σε μουσική Γιάννη Ερεμία και στίχους Θοδωρή Μάκρα, που κατάφερε να γίνει γνωστό πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα μέσα από τις live εμφανίσεις και όλα αυτά τα αποσπάσματα που άρχισαν να κυκλοφορούν στα social media. Σήμερα λοιπόν το ακούμε για τελευταία φορά στη θέση του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας. Από Δευτέρα καινούργια επιλογή, αλλά μέχρι τότε πληρώνουμε άλλη μια φορά το πρόστιμο.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας. Περνάμε.

0: Ήρθε η ώρα για το σημείο που κλείνει η μουσικά κάθε Παρασκευή εδώ στο Flight Mode. Το top 3 της εβδομάδας μας. Τρεις θέσεις, τρία τραγούδια που ξεχώριζαν και φυσικά μόνο μία κορυφή. Ξεκινάμε όπως πάντα από το νούμερο 3, ανεβαίνουμε στη δεύτερη θέση και λίγο μετά αφήνουμε στο τραγούδι που βρίσκεται αυτή τη εβδομάδα έτσι, την αρχηγική του θέση στο νούμερο 1. Δεν σας λέω τίποτα άλλο, ανεβάζουμε ένταση και ξεκινάμε την αντίστροφη αυτή μέτρηση. Θα δείτε ότι στη θέση νούμερο 3, βασικά και στις τρεις θέσεις, θα συναντήσουμε πολύ γνωστά κομμάτια τα οποία δεν λένε με τίποτα πραγματικά να φύγουν από το top. Μιλάμε για κομμάτια που τα λατρέψατε και δικαίως παίρνουν τη θέση αυτήν. Για να δούμε τι συμβαίνει εκεί.
1: 3.

Και μετά το Top 3 μας έφτασε η ώρα της προσγείωσης. Άλλη μια εβδομάδα του Flight Mode έχει ολοκληρωθεί. Σήμερα μάθαμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο μπορούμε να επισκεφθούμε δωρεάν κρατικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Μιλήσαμε για τις πρώτες φορές που θυμόμαστε. Και φυσικά κλείσαμε μουσικά με την αντίστροφη μέτρησή μας. Όλα τα κάναμε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα, τα μηνύματα και τις αφιερώσεις σας όλη την εβδομάδα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πετριανού. Καλή συνέχεια σε όλους, παιδιά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
3: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
2: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 0 96.

0: 2310-291-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
0: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
2: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισαν νερά.
2: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
2: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
2: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
5: Συγνωμένο είμαι εγώ.
2: Παλμός.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Συγνωμένο είμαι εγώ, ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισαν νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.
1: Ενωμένο είμαι εγώ, ακόμα σε αντέχω.
0: Παλμός.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Γύφτησαν νερά.
0: 8 με 9.

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
3: Ό,τι καλύτερο έχεις

0: μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Non stop mix.
0: Bye. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.
2: Δεν είμαι εγώ όπως εσύ.

0: τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται.
0: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ρεϊσόπουλε, πάτα play.
2: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.

0: Ένα και ένα είναι δέκα.
1: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
2: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
1: Έχω εκστασιαστεί.
2: Είσαι πανέτοιμη.
1: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
2: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
1: Εξαιρετικό.
2: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Τι λέρευε.
2: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
3: Παλμός.
4: Παλμός.
3: Επιστροφή στην μουσική.
4: Επιστροφή στις επιτυχίες.
3: Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
3: Δυνάμωσέ το.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

Με άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Μπι δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά, τώρα που σε έχω στο πλευρό μου

0: Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101.1. Ο δικός σου σταθμός.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

ψυχολογικά δεν είμαι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω.